0: να το νιόντα.
1: Και αν ο Άγιο να και ο Άγιο κομπανιά, τώρα ο Άγιο ακούει κάξουλα, να κουίν τάτσι τσον ήλο ο κουίν τόια, να Άγιο δυσφρουτά, το μανκιούιο. Να τε βεντέια, να κοστούμπρε με τσούα. Να μείνει, να γιώνα, να τι πιότσι, να βά, να κοίτα.